1983, 1000. Ήσομαι όταν ο Χατσταϊψαλός, ο Ντα, Χατσταϊψαλός. Για να τι είμαστε από τα FSEVA 4-4. Σμόνε με ό,τι σας τάμε χάτ, FSEVA 4-4, σμόνε με ό,τι σας τάμε χάτ. Για να τι είμαστε, έρχεται με ζωμά, נצחק, נעשה טוב לעם ישראל, נעשה פה זיכוי הרבים. להגדיל תורה ולהדירה, מורה רבותיי.